Ωρατέα. Ατέας δες. Κόκο ρόκο. Original. Versão original. Sweetie. Sons de Tough Times Never Last.